e πλήσκιζε σε ράδιο, εκοπόι, εσυπό, τηλεφώνου λου κατ κάουντι κάουντι κάουντι, SMS λου δισεξεκ, δισεξεκ, εωσίλου απ, Paradise FM, Cecil.

Καλώτε το. Αγαπητά σου, είμαι εγώ. Η φεσή σε μπουλή. Paradise FM. Nous tout le temps là.

0: Note το αδερφτά, αδερφτά σου νούμερο 1.
1: Τι θες εσύ μπρίλι Paradise FM. Nous tout le temps là.